0: to MIA FM. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps.
1: Μου το μια μαγεία και είχε χάσιπε πακέτο φράσια τώρα έχω κατεφή φάση. Ένα ετά έτσι και καουφανό ωραία τι όγω το απέ μου το όρο πέ όλο τον αφάγια μου φω είχε τα ημίνικο καου μαμάτα ακαπούλου. Λότονα φεταράκι τόλφινί είπα με Warriors είχε τα ημίνι τα και τόλφινί εγώ ανώ και τα χαού. Πέα ανάινα γιαγε βέιπάι Cowboys πέα μου Panthers. Τάου γονί χωρίς μου τα ουκάινγα μουσιό είχε τάου φίκα. Kei mi fika tolungi au ni Jason Taumalolo, ia koe taha ini kau tangana ifunua akapulu na makatu ungai aile hik makape ai kai ngata pe I he matema atonga ka pe he ki he timi haamua bea mufisi koe ngā koe firi he tō taha koe ni kene fafofunga I aho nofunua tupu anga. Pea anaina yang e pe osi e tau e Cowboys me Panthers e fitaula ki lewa C equals bea mwen Storm. Ane fiafi na e hanga dai e Rooster o Tosi e hosiko e pe me Broncos e kumakai koe wafake tawalu. Pea